0: Είναι Dini. Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούς, πιμητέ άλλο Σέντι Λανσβάμι. Ο Ζέρμα Σανσβάμι είναι το πούστο το βιβλίο Σεμπόλσ. Τρίνα ει μηνό το ένα ήστιχε. Λέπο δράου ει Ραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάριμπορα. Πω λούσαμε ο Σάγκδαν, μη μπιμέλ πα ενό στάρο. Μη μπιμέλ τόλα. Σκούπα είναι να πέραμε ένα μπόσιο κλάσμα σε σταρτέτνα. Είναι τάλε πριν Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Νίτς πιτέ έναν 300-300 που πέραμε βάσε SMS.
1: Radio 1 είναι ματιά σλούσε.
2: Ο Ντεσέτιχ Ντοτβίχ.
1: Μίσκο εν πίντορ στα κουτ γκρόμ εν στρέλα.
2: Πάω να ενεργεία. Εν σαμό πάρ σεκούν να ράζαν.
1: Τβάει απολύτνα ο σβεζίτεου. Μίσκο εν πίντορ. Ο Ντοτβίχ το σέστιχ που πόδαν να Radio 1.
3: Pokrovitelj. Bomo srečali kekca?
4: Seveda.
5: Obiščite kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
10: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
17: Autovalis Ljubljana.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
20: Za